0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

μητεράδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μη τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω. Σκεφτός εγώ γονατιστός

0: καρδιά μα, Χριστέ.
1: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
2: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
3: Ζούμε άλλη ευτυχία.
2: 10 χρόνια μαζί.
4: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
5: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
4: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
5: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
5: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
4: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
5: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
4: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
6: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
7: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνει σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνει σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνει κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

πιτό. Θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Μου το παίζατε την προηγούμενη Τρίτη, άνετη, δεν ξέρω, και εμείς δεν βλέπουμε Eurovision και τι είναι αυτά και ρίχνεις το επίπεδο και ξέρω εγώ. Δεν μπορούσαμε να φάμε το Σάββατο, να παραγγείλουμε μια πίτσα, έπρεπε να κάνουμε ειδικό αίτημα, να γίνει προεδρικός νόμος, να περάσουν άρθρα, να περάσουν καταστάσεις σκληρές. Μπας και φάμε και σίγουρα με χλέπα μέσα τι να κάνουν εκεί υπάλληλοι, ευτυχώς είχε σταματήσει και η βροχή εδώ. Και με 88% τηλεθέαση, πως έχει 80% τηλεθέαση, είχαν αδειάσει οι δρόμοι. Είχαν γεμίσει τα ζαχαροπλαστεία από καλεσμένους που πήγαιναν να πάρουν γλυκά. Και όλα αυτά τα ξέρω από τους καλεσμένους που είχα εγώ στο σπίτι μου, γιατί εγώ ξέρω μόνο τη μάχη που έδωσα για την πίτσα. Αλλά ήταν rookie mistake να ψάχνω πίτσα, που είναι το βολικό φαγητό για μεγάλες παρέες, και να μην πάω σε φαγητά που λιγότεροι θα έχουν παραγγείλει. Ερέσιτεχνισμός.

Κλασική όρκη τώρα, αυτά τα έχουμε ακούσει βερεσέ. Και εδώ γίνεται μάχες, δεν ήταν μόνο οι πίτσες και τα φαγητά το Σάββατο. Είχαμε τσακωμούς, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Η κλασική κουβέντα έτσι όταν μεγαλώνεις. Παλιά η Eurovision ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερο το επίπεδο των τραγουδιών. Μήπως εμείς μεγαλώσαμε. Μήπως το επίπεδο ήταν όντως καλύτερο. Και βέβαια η αγαπημένη μάχη που έγινε στο τέλος για το αν θα σκοτωθούμε ή όχι με νικήτρια χώρα το Ισραήλ. Ευτυχώς δεν το ζήσαμε και αυτό στο γενικό σουρεαλισμό.

Τι είδαμε λοιπόν στα αποτελέσματα της Eurovision το Σάββατο που μας εντυπωσίασε? Είδαμε τη νίκη της Βουλγαρίας τόσο σε επιτροπές όσο και σε κοινό. Έχει σε η Ντάνα με το Μπάνκα Μπάνκα. Τώρα το έψαχνα να δω πώς λέγεται το τραγούδι και δεν θυμάμαι. Ένα ελαφρύ κεφαλικό. Είδαμε την αγωνία πολύ κόσμου συμπεριλαμβανομένου και το εαυτό μου να μην κερδίσει το Ισραήλ που βγήκε με κάποιο τρόπο δεύτερο. Ήρθαμε την Ελλάδα δέκατη, δεν το έφερε ο Ακύλας, έκανε την προσπάθειά του. Βγήκε, ζήτησε συγγνώμη μετά και άλλες υπερβολές. Είδαμε μέχρι και το Μητσοτάκη να ζητάει να το φέρει μία μέρα πριν τον τελικό. Τρέλες γενικά. Είδαμε Ιταλία από Big Five στην πεντάδα, την Αυστραλία από πάνω με τη μεγαλύτερη φίρμα της φετινής Eurovision, την τραγουδίστρια. Είδαμε μεγάλο United Kingdom να παίρνει μία ψήφο από τις επιτροπές. Καλά είναι. Ό,τι δεν είναι μηδέν είναι καλά συνήθως για την Αγγλία στην Eurovision, η οποία είχε άλλο ένα τρολ τραγούδι παράνοιας. Και την Κύπρο 19η. Δεν ξέρω εσάς τι σας άρεσε. Να καλησπέρισω και το chat, τη Γογό, τη Χριστίνα και το Μάριο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε κάτι, σας έκανε περισσότερη εντύπωση. Μπορείτε να γράψετε στο chat, αλλά γενικά είχε την πλάκα του όπως κάθε χρόνο. Ψηφίσαμε έξυπνα, ψηφίσαμε έξυπνα. Και σόφια του χρόνου, τίποτα. Road trip.

0: μπράβο.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο chat, η Γογό μας λέει ότι ξεχώρισε την Ρουμανία και τη Μολδαβία. Οι πληροφορίες μου για τη Χριστίνα λένε ότι ξεχώρισε τη Δανία. Από τον Μάριο και από τον Νίκο τον Ποδηλάτη, τον οποίο καλησπέριζουμε, δεν έχω πάρει feedback. Φοβάμαι ότι έχω κάποιες υποψίες γιατί μπορεί να άρεσε στον Νίκο για τις βραδιές Eurovision. Θα πούμε και σε εμάς τι άρεσε, αφού πούμε πρώτα ότι είστε συντονισμένοι στον Eternal Radio εδώ και 18 λεπτά έχει ξεκινήσει άλλο ένα σοβαρά και ασόβαρα, το 26ο της φετινής σεζόν, παρακαλώ. Ποιος να το περίμενε. Κάθε Τρίτη, σχεδόν, μην γινόμαστε υπερβολικοί, είμαστε παρέα 6 με 8, εδώ στα 10 χρόνια του Eternal Radio. Μπορείτε να βρείτε το site του σταθμού και να μας ακούσετε στο eternalpavlaradio.net. Κάτω αριστερά πατάτε το play, κάτω δεξιά μπαίνετε αν θέλετε στο chat με ψευδώνυμο, όνομα, ό,τι τραβάει η ρεξή σας. Μπορείτε να μας βρείτε και στο greekradio.gr, στο e-radio, στο live24 και σε όλες τις πλατφόρμες σχεδόν τις ραδιοφωνικές, αν κάτι δεν σας βολεύει με το site, και στο κινητό με τις εφαρμογές είναι πιο εύκολο. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του σταθμού στο Facebook και στο Instagram και να ακολουθήσετε εκεί για να βλέπετε το καθημερινό πρόγραμμα, οποιαδήποτε ειδοποίηση έρχεται, ή και να στείλετε μηνύματα στα social media του σταθμού. Εκεί οι παραγωγοί τα βλέπουν, σας απαντάνε, μπορείτε να επικοινωνήσετε και την ώρα της εκπομπής. Ειδικά την ώρα της δικής μας εκπομπής μπορείτε να επικοινωνήσετε και από εκεί, και από το chat όπως είπα, αλλά και από τη σελίδα της εκπομπής σοβαρά και ασόβαρα στο Facebook, εγκεφαλικό, όπου βλέπετε τη μουτσούνα μου εκεί στη φωτογραφία, και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Σε όλα αυτά, την ώρα της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε παραγγελιές, παράπονα, συζητήσεις που θέλετε να κάνετε, τις αγαπημένες σας χώρες από το τελικό του Σαββάτου της Eurovision και οτιδήποτε άλλο τραβάει ρεξί σας. Αυτά που μας επιτρέπει η ηθική μας θα τα διαβάσουμε στο μικρόφωνο, αυτά που δεν μας επιτρέπει η ηθική μας θα σας κράξουμε, αυτοί είμαστε. Η Χριστίνα λοιπόν λέει Δανία, Ρουμανία και Ιταλία. Τη Ρουμανία δεν θυμάμαι, την Ιταλία σίγουρα γιατί ήταν και η αγαπημένη της Μαρίτας, αλλά ναι, και εμένα μου αρέσει η Ιταλία. Δανία είπαμε καλλιτεχνικά, καλλιτεχνικά πολύ, πολύ ψηλά.

0: βγάζω τα τραπεζάκια μου έξω.
1: 19 Μάη, συνήθως βγάζει τα τραπεζάκια σου έξω, μην κοιτάτε τώρα που βρέχει μια στάλα. Είπαμε, ο Μάης φέτος είναι σε εφηβεία. Ξεκίνησαν και εξετάσεις τώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα από το σχόλιο του Μάριου που λέει ότι ξεχώρισε Γερμανία και Βουλγαρία. Σαν να βλέπω το γούστο του Μάριου, είναι συγκεκριμένο. Θα πω, όποιος έχει δει το Eurovision καταλαβαίνει την αισθητική του φίλου Μάριου. Καλησπέρα στον Νίκο τον Ποδηλάτη που μας καλησπέριζει στο chat. Από άλλου το περιμέναμε για Βουλγαρία-Γερμανία, από άλλου μας ήρθε. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, όπως μαζεύεται σιγά σιγά κόσμος και στην Αθήνα για το ατελείωτο τρίμερο που έρχεται. Θα γίνουν πραγματάκια, ελπίζω όχι, στην αγαπημένη μου Αθήνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή και Κυριακή με τελικά και τελικός Final Four και Σάββατο Iron Maiden, όλα στο χώρο του ΟΑΚΑ. Δεν θα πάει Παναθηναϊκός, οπότε μειώνεται ο κίνδυνος, αλλά μειώνεται ο κίνδυνος. Για να το δούμε λίγο το θέμα.
2: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Στην Αθήνα λοιπόν, το επόμενο που σου ακούω, χαμός. Το Σάββατο στα μουσικά νέα έχει Iron Maiden. Μέχρι χθες προχθές είχε σίγουρα εισιτήρια, δεν ξέρω, ίσως έχει και ακόμα. Αν κάποιος θέλει να κοιτάξει, να κάνει μια ξαφνική εκδρομή ή αν μένει εκεί. Δεν είναι εύκολη η εκδρομή. Ήταν στα πλάνα να είναι και ο Μιλόν στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, αλλά το δεύτερο γεγονός εκείνου του Παρασκευού Σαββατοκύριακου του Final Four της Αθήνας δεν βοήθησε εμάς τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Παναθηναϊκός έπαιζε μια φοβερή σειρά με τη Βαλένθια στα play-off, αποκλείστηκε τελικά και το Final Four θα γίνει στην έδρα του, αλλά με ελληνική ομάδα μόνη τον Ολυμπιακό εκεί, κόντρα στη Φενέρ σε μια τουρκική ομάδα και από την άλλη πλευρά ένα ισπανικό εμφύλιο μεταξύ Ραλ και Βαλένθια και οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών την Κυριακή θα παίξουν για το ιεροδισκοπότριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, για να το θέσω έτσι, σε ομαδικό επίπεδο όπως κάθε χρόνο. Φαβορεί ο Ολυμπιακός, όπως ήρθαν τα πράγματα, θα έχει και τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ξέρω εσείς δημοκράτες να είστε με την ελληνική ομάδα. Εγώ θα αποκτήσω κάποια χόμπι εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να πάμε κανένα σινεμά, κανένα θερινό, κάμια βόλτα με το σκύλο, να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά είναι ένας από τους λόγους που μας λέει εγώ, ας πούμε, ότι με τους Metallica και τον Eurovision πέρασε στη δεύτερη μοίρα η συναυλία της Patti Smith. Ναι, και στο δικό μου μυαλό και λόγω του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού έκανα κάποιες μέρες να συνέλθω. Δουλεύουμε κιόλας και λοιπά, οπότε πόσο μάλλον δεν έχουμε συνέλθει και από τα υπόλοιπα, τα εσωτερικά, τα προσωπικά, πώς να ανταποκριθούμε. Η Patti Smith λοιπόν εμφανίστηκε στην Αθήνα και στο Λυκαβητό, που έχει ανοίξει ξανά, με ένα ποικίλο ακροατήριο από ό,τι διαβάζω, sold out σε μια μέρα που ο καιρός ήταν έτσι και έτσι, την ήθελε στη ζακετούλα σου. Ήταν μια συναυλία γενικά που άφησε πολύ ιδιαίτερη χαρά στον κόσμο, είναι ιδιαίτερος αγαπητή κιόλας η Patti Smith στη χώρα μας. Βγήκε και άρχισε τα glad to be here, hello everybody κλπ. Είναι σχεδόν 80 ετών, αλλά παρόλα αυτά έπαιξε τις κάλτσες της από ό,τι διάβασα και τους άφησε όλους να χαρούμενος, παρότι στο τέλος πήρε και ένα πολιτικό πρόσημο η συναυλία, καθώς αφού τραγούδησε και μαζί με τα χειροκροτήματα ακούστηκαν και κάποια συνθήματα σχετικά με τα αιτήματα των Παλαιστινίων, αλλά και από την άλλη πλευρά κάποια συνθήματα για το Ισλάμ. Γενικά υπήρχε χαμούλης. Ήταν καλό, δεν πήγαμε, δεν έχουμε πάει σε μια καλή συναυλία καλοκαίρια και δεν έχουμε πει στο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-761.

Σε άλλα νέα, τώρα που καλοκαιριάζει, αν κανονίζετε διακοπές, εκδρομές ή ετοιμάζετε να πάτε στο Final Four, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο που έρχεται στο Iron Maiden και δεν είστε στην Αθήνα, θα έχετε δει τι γίνεται με τα αεροπορικά, με τα κτέλ, με τις τιμές σε όλα τα εισιτήρια κάθε είδους. Αυτό θα χειροτερέψει, έχω να σας πω, καθώς για όσους δεν ξέρετε τα νέα εδώ της Θεσσαλονίκης, να πω ότι η Ryanair αποφάσισε πως τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, αποσύρει τα αεροσκάφη της από τη Θεσσαλονίκη και την έδρα της που είχε εδώ, μετά από μια διαφωνία που είχε με τη Fraport και το αεροδρόμιο. Καθώς, αν έχω καταλάβει τουλάχιστον καλά, υπήρχε μια συμφωνία της Ryanair με την κυβέρνηση της χώρας ότι θα μειωθούν κάποιοι φόροι και ουσιαστικά αυτό θα απορροφηθεί από τα εισιτήρια. Δηλαδή, ας πούμε, θα μειωθούν ο φόρος, θα πήγαινε το εισιτήριο από 50 στα 40 ευρώ. Όταν συμφωνήθηκε αυτό, η Fraport ζήτησε 15% αύξηση στο ενίκιο από τη Ryanair για να παραμείνει και η Ryanair είπε, έτσι είστε, Βαλκάνοι φίλοι μου. Θα φύγω λοιπόν. Υπάρχουν και αλλού φτωχικές πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα αυξήσει το μονοπόλιο της περιοχής. Άρα αργά ή γρήγορα και τα εισιτήρια, και είναι ένα πρόβλημα γιατί ήταν ένας τρόπος πιο φτηνός για να ταξιδέψει. Νομίζω θα κρατήσει 2 ή 3 προορισμούς από Θεσσαλονίκη η Ryanair. Πια σταυγό και κούρευτο και καλησπέρα στο Δημήτρη που μας λέει καλή εκπομπή. Στον πρωταθλητή Δημήτρη, έτσι, στον πρωταθλητή με την ΑΕΚ, να τα λέμε αυτά.

Είπαμε λοιπόν και για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ με αφορμή το σχόλιο του Δημήτρη στο chat, όπου είχε στην Φιλαδέλφεια, είδαμε τη Φιέστα την Κυριακή με πανηγυρισμούς, με αδιανόητη ποσότητα ανθρώπων τόσο μέσα στο γήπεδο, παραπάνω από όσο θα έπρεπε, όσο και έξω που είχε 20.000 κόσμο έξω από το γήπεδο, με πολλά event που διοργάνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Είδαμε για άλλη μια φορά τραγική διαχείριση της αστυνομίας να χτυπάει κόσμο με εισιτήρια που προσπαθούσε να μπει και να μην μπορεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, και βέβαια για τους λάτρεις όχι των αθλητικών αλλά του χάους και της καλτήλας, σας προτρέπω να δείτε 27 λεπτά ομιλίας του Προέδρου της ΑΕΚ, του Ηλιόπουλου, ο οποίος έδωσε content χωρίς προηγούμενο, οριακά κατέβασε κόμμα με την ομιλία του και δεν το καταλάβαμε. Έπιασε επίπεδα καλτήλας προέδρων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουμε αγαπήσει σε πίστες και δημάρχους, θα πω. Τρομερή ομιλία, τρομερά πράγματα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως το έχουμε αγαπήσει, δηλαδή το προτείνω και σε μη φίλους του ποδοσφαίρου να δείτε την ομιλία. Άλλωστε, πόσες φορές θα δείτε έναν μεγάλο επιχειρηματία πλούσιο να τα βάζει με τις τράπεζες, τις συστημικές. Δηλαδή, άλλα κόλπα, όχι αστεία τώρα.

Ο Δημήτρης σηκώνει το γάντι του μεγάλου λόγου του πρόεδρου ΤΣΑΕΚ του Ηλιόπουλου στη Φιέστα και λέει ότι μετά από αυτήν τη Φιέστα ο Ηλιόπουλος ξεπέρασε όλους τους υπόλοιπους πρόεδρους σε καλτήλα εννοεί και κατά δεύτερον έχει άλλαξει απλά να το παίρνει ΑΕΚ γιατί από εδώ και πέρα θα συμβαίνει στις Φιέστες. Κοίτα, αφού τώρα εκλέψανε μέσα σε εισαγωγικά το κύπελο και το πήγε ο πρόεδρος με το αμάξι το επέστρεψε, λογικά την επόμενη φορά κατευθείαν σε κάποιο αγώνα ράλι. Θα μπορεί να είναι μια μέρα με τον πρόεδρο η επόμενη φιέστα, ας πούμε, να βλέπεις τη μέρα του πρόεδρου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο ίδιος θα το ήθελε. Τραγούδησε να πω στη φιέστα, Playback, ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω, δείτε το, δεν περιγράφονται όλα, κάποια πράγματα πρέπει να τα δείτε, καλώς ή κακώς. Καλησπέρα και στο Σάκη που συνδέθηκε στο chat. Ευχαριστώ όλους που έχουν συνδεθεί και όσους δεν έχουν συνδεθεί και μας ακούνε. 50 λεπτά σοβαρά και σοβαρά εδώ στον Eternal Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τραβάει η ωρεξούλα σας. Ξεκινήσαμε από Eurovision αγαπημένα όσων μας γράψαν στο chat και έχουμε καταλήξει στις φιέστες της ΑΕΚ.

Και σήμερα γεμάτο το πρόγραμμα του σταθμού, καθώς 8 η ώρα που θα τελειώσουμε εμείς, ακολουθεί ο Γιάννης με το Λαβύρινθο, 8 με 10 και 10 με 12 οι μουσικές ανάσες με τη Χριστίνα Δελγιάννη, οπότε full το πρόγραμμα, κρατάω και την παραγγελία που ζητήθηκε και θα παίξει σε λίγο.

Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι η παραγγελιά που είπαμε από την Google. Ένα τραγούδι που θυμίζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε μένα πόσο σπάνια χαρακτηριστικά είχε σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής και σαν δημιουργός ο Μπουλάς, που μπορούσε να κάνει κάτι να φαίνεται εντελώς χαβαλετζίδικο, να γυρίσει το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και ταυτόχρονα μέσα του να κρύβει αυτή τη μελαγχολία και τη φοβερή φωνή, ώστε να συνδέσει με ένα τραγούδι ερωτικό, ένα φλασάκι που τότε πρωτοεμφανίστηκε, που κουβαλούσε φωτογραφίες, αναμνήσεις και επαφές. Ουσιαστικά ο Μπουλάς δεν ήταν ποτέ ένας κλασικός τραγουδιστής, ήταν πιο πολύ έμοιαζε, ακόμα και όταν με το Θάνο Μικρούτσικο τραγουδούσε αυτά τα έπειτα ποίηματα, πιο πολύ έμοιαζε σαν ο τύπος που σου λέει ιστορίες σε ένα μπαρ στις 2 το βράδυ.

Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες σε πολλούς από εσάς, αλλά πολύ περισσότερο αρέσουν σε μένα, με αφορμή το επόμενο τραγούδι θυμήθηκα ένα κείμενο που εγώ είχα γράψει, για να μην διαβάζω μόνο άλλον, στο Max Mag, που αρθρογραφούσα πριν χρόνια. Το κείμενο αυτό ανέβηκε 14 Σεπτέμβρη 2018, ούτε 8 χρόνια θα λέγει κάποιος. Είχα ακούσει τότε μια εκτέλεση της Μαρίσας Ρίζου σε ένα τραγούδι του Ατίκ, το ζητάτε να σας πω, που δεν το ήξερα και το έψαξα λοιπόν τότε, και έχει από πίσω του μια, κατά τη γνώμη μου, από τις συγκλονιστικότερες ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Ας δούμε πώς έγραφα πριν 7,5 χρόνια, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Η ελληνική δισκογραφία έχει να παρουσιάσει τραγούδια που γράφτηκαν για διάφορους λόγους, από επαναστατικούς και πολιτικούς, όπως ο μικρόκοσμος του Θάνου Μικρούτσικο και του Ναζί Χικμέτ, μέχρι και για να εκφράσει ο στιχουργός το θαυμασμό του για ένα κόμικ, όπως ο μικρός ήρωας του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη. Η πλειοψηφία των τραγουδιών όμως έχει γραφτεί με αφορμή τον έρωτα και τα διάφορα στάδια του. Αυτή ήταν η αρχική τουλάχιστον αφορμή για την οποία γράφτηκε και το κομμάτι στο οποίο είναι αφιερωμένο το σημερινό κείμενο, το «Ζητάτε να σας πω», που δημιουργήθηκε και ερμηνεύτηκε από τον Ατίκ. Ο Ατίκ γεννήθηκε το 1885 στην Αίγυπτο και το πραγματικό του όνομα ήταν Κλέον Τριανταφύλου. Μεγαλώνοντας, μετακόμισε στο Παρίσι, όπου άρχισε να συνθέτει και να ερμηνεύει τα πρώτα του τραγούδια, πριν επιστρέψει μόνιμα στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους. Έκανε τον πρώτο του γάμο το 1909, αλλά η γυναίκα του σε σύντομο χρονικό διάστημα πεθαίνει. Λίγο καιρό μετά το θάνατο της πρώτης γυναίκας του, γνωρίζει και ερωτεύεται τη Μαρίκα Φιλιππίδου, γνωστή ηθοποιό εκείνης της εποχής. Ήταν ένας έρωτας που τον στιγμάτισε και τον ενέπνευσε σε πολλά έργα του, με γνωστότερο το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη, η οποία όμως μερικά χρόνια αργότερα, το 1914, τον χωρίζει και παντρεύεται το Σταμάτη Μερκούρη, πατέρα της Μελίνας. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1930, μένοντας μόνιμα πλέον στην Αθήνα, τραγουδάει στη Μάντρα, της οποίας ήταν και δημιουργός, και ένα βράδυ, σε μια παράσταση, εμφανίζεται η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον σύζυγό της. Το κοινό που γνώριζε το παρελθόν τους και την αγάπη που της είχε ο Ατίκ, άρχισε να τον προκαλεί και να ζητάει από τον καλλιτέχνη να ερμηνεύσει το τραγούδι «Είδα μάτια» που ήταν γραμμένο για εκείνη. Εκείνος ταράζεται από αυτή την ατμόσφαιρα, συγκινείται και αποχωρεί πηγαίνοντας στα παρασκήνια. Τα λεπτά που ακολουθούν βρίσκουν το κοινό σε αμηχανία, αλλά κανείς δεν εγκαταλείπει το χώρο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 10 λεπτά όπως λέει ο θρύλος, ο Ατίκ επιστρέφει στη σκηνή, κάθεται στο πιάνο του και ξεκινάει να ερμηνεύει ένα τραγούδι, το οποίο μόλις είχε σκαρώσει στα παρασκήνια και ήταν η δική του απάντηση στο κοινό, όπως φανερώνεται από την πρώτη κιόλας στροφή του «Ζητάτε να σας πω». Αμέσως μόλις τελειώνει το κομμάτι, ο Ατίκ αποχωρεί από τη σκηνή και η παράσταση ολοκληρώνεται. Τα επόμενα χρόνια ο Ατίκ έχει εγκατασταθεί καλλιτεχνικά στη Μάντρα και το 1944 πρωταγωνιστεί σε μια αρκετά βιογραφική ταινία, «Τα χειροκροτήματα», όπου πραγματεύεται τη ζωή ενός καλλιτέχνη που νιώθει πως γερνάει. Λίγους μήνες μετά, μόλις τα 59 του χρόνια, αυτοκτονεί παίρνοντας υπερβολική δόση πνοτικών χαπιών. Ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, του οποίου το ταλέντο και η ευαισθησία φανερώνονται εντονότερα από κάθε άλλη φορά στην καλλιτεχνική ζωή του, τη στιγμή της δημιουργίας του «Ζητάτε να σας πω», που κατάφερε να συνθέσει ένα τόσο όμορφο και ανατριχιαστικό κομμάτι σε μερικά μόλις λεπτά.

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά.

Είστε συντονισμένοι λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Σοβαρά και Σόβαρα, 19 Μάη, άλλη μια Τρίτη που είμαστε παρέα εδώ στον Eternal Radio, είπαμε 26η φορά, όπως καταλάβατε, εκτός από αυτή εδώ την εκπομπή, η οποία έχει ταξιδέψει και στην Ξάνθη στο παρελθόν, στην Αθήνα, και αυτό εδώ το podcast που σας έχω πει, το 20 Half Steps που κάνω τον τελευταίο χρόνο παρέα με τρεις φίλους, έγραφα και εκεί με ένα χωρίς ντροπή στο Maxback για περίπου ένα χρόνο εκεί το 18. Αυτή ήταν μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες, όσο ήθελα να σας πω. Τα άλλα ήταν καμενιές που έγραφα, έτσι, ας πούμε, το ασανσέρ και η μουσική είναι φίλοι, τώρα τέτοιοι τίτλοι, φορώντας ακουστικά σε μια δημόσια υπηρεσία. Μιλάμε για ερωτήματα που δεν είχε κανείς, αλλά είχαν τότε απαντηθεί στα κείμενά μου.

Ο Νίκος ο Ποδηλάτης στο chat υπερασπίζεται τον εαυτό του, λέει ότι εκείνος δεν είδε Eurovision για τις ερωτήσεις που έκανα πριν για την άποψη των παιδιών στο chat για όσα είδαμε το Σάββατο. Λέει ότι είναι η ντροπή του έθνους μαζί με άλλο ένα 41%, ο ίδιος το λέει. Δεν παίρνω απόσταση από αυτό το σχόλιο που είπε. Εγώ επίσης εκτός από την Eurovision και από κάποια άλλα πραγματάκια αυτό το που σου κούπηγα και θέατρο, γιατί είμαι και άνθρωπος των τεχνών. Όχι, αλλά οκ. Okay. Και είδα το The Effect της Lucy Prebble, όπου είχε είναι ένα βραβευμένο με το Critics Circle καλύτερο νέο έργο. Είναι ένα επιστημονικό thriller που θέτει κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία και τα ηθικά όρια της ιατρικής και προκαλεί το κοινό να αμφισβητήσει σταθερές βεβαιότητες για την ανθρώπινη ύπαρξη και τον έρωτα. Και ένα βασικό ερώτημα του θεατρικού είναι πότε είναι κάτι πραγματικότητα. Η περιγραφή λοιπόν του έργου είναι ότι η ιστορία ξεδιπλώνεται στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής ενός αντικαταθληπτικού φαρμάκου, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί εθελοντές. Εμείς ασχολούμαστε με δύο από αυτούς, την Κόνη και τον Τρίσταν. Όσο η δοσολογία αυξάνεται, ο έρωτας των δύο νέων μεταξύ τους φουντώνει, δεν γνωρίζονταν πριν την κλινική δοκιμή, προκαλώντας αμφιβολίες τόσο στους ίδιους όσο και στους ψυχιάτρους που τους παρακολουθούν. Αν ο έρωτάς σου είναι αληθινός, η παρενέργεια της φαρμακευτικής ουσίας που τους χορηγείται. Πιστεύεις, αναρωτιούνται κάποια στιγμή μέσα στο κείμενο, ότι επειδή βιώνουν όλα αυτά που κανονικά κάποιος συνδέει με τον έρωτα, εκείνοι απλώς νομίζουν πως είναι ερωτευμένοι. Παράλληλα, εκτός από αυτούς τους δύο νέους, έχουμε και τη σύγκρουση άλλων δύο πρωταγωνιστών της παράστασης, των δύο ψυχιάτρων που ελέγχουν το πείραμα, όπου βλέπουμε την επιφυλακτική ψυχίατρο καθώς και τον ψυχίατρο που είναι δικό του το φάρμακο, που πιστεύω ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένα σύστημα που μπορεί και πρέπει να ρυθμίζεται. Το πείραμα ξεφεύγει από τον έλεγχο κάποια στιγμή των ψυχιάτρων αλλά και των συμμετεχόντων. Η επαγγελματική σύγκρουση των δύο γιατρών μετατρέπεται στη σύγκρουση εξουσίας και τελικά τίθεται και ένα θέμα κοσμοθεωρία ουσιαστικά που τελειώνει η επιστήμη και που ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, ένα έργο που εμένα μου άρεσε πολύ, με άγγιξε ιδιαίτερα και σκηνοθετικά και διάφορα κομμάτια που είχε μέσα που ήταν σαν χορός, αλλά και η χημεία ειδικά των δύο νέων που συμμετείχαν στο πείραμα. Μου έκανε πολύ το κλικ, οπότε την προτείνω.

Το επόμενο τραγούδι, παρότι θα το ακούσουμε σε μια νεότερη εκτέλεση, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1930 με το Κώστα Μπέζο. Ο Μπέζος ηχογράφησε καμιά δεκαριά μάγκικα με δύο κιθάρες στο στυλ του Κατσαρού. Αξίζει να σημειωθεί πως τα λίγα τραγούδια που υπογράφονται από τον Άλεξ Κωστή είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπέζου και ηχογραφήθηκαν όλα σε δύο κιόλας βραδιές στο στούντιο και όχι μάλιστα συνεχόμενες. Και ανιψιός του μάλιστα από ό,τι διαβάζω είναι ο Θάνος Καλλύρης και γιος του μουσικού Καλλύρη. Δεν έχει σημασία, δεν θα το ακούσουμε από κάποιο άλλο, αλλά ένα τραγούδι που όπου να είναι κλείνει 100 χρόνια.

Σαν συνέχεια αυτού του τραγουδιού, το επόμενο που είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μητσάκης, δεν έχει τόσο καλή εκτέλεση ηχητικά. Και αυτό δεν είναι τόσο κατά λάθος. Ήθελα ουσιαστικά αυτή τη τσιγαρίλα, αυτό το ρεμπέτικο, αυτή την παρείστικη φάση που βγάζει αυτό το τραγούδι όταν τα ακούς. Θα ήθελα να περαστεί στον ήχο. Στο ραδιόφωνο είμαστε που επιλέγουμε ό,τι θέλουμε, οπότε εδώ πήραμε ένα ρίσκο. Να πω για το Μητσάκη ότι υπήρξε μια τεράστια μορφή του λαϊκού, από τους ανθρώπους που ουσιαστικά υπήρξαν soundtrack της μεταπολεμικής Ελλάδας, που έγραψε για φτώχεια, για έρωτα, για εγωισμό, για μαγιά, για ξενύχτη, για πληγωμένο ανδρισμό. Και αυτό ακριβώς είναι και το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι εγωισμού και καημού μαζί. Εκείνο το παλιό λαϊκό που δεν είχε μέσα παρακαλετό, αλλά ένα φεύγω και τότε θα καταλάβεις. Και κουβαλάει όλη εκείνη την νοοτροπία της εποχής, αυτό ήθελα να περάσω και στον ήχο, έναν έρωτα βαρύ, μια περηφάνεια, τη νύχτα, το τσιγάρο και το πολύ συνέστημα. Τα παλιά λαϊκά είχαν έναν περίεργο τρόπο να κάνουν το πόνο να δείχνει elegant, όχι τόσο πόνος.

Και κάπως έτσι πήγαμε από ένα τραγούδι του 1930 σε ένα τραγούδι του 1950 για να πάμε σε ένα ακόμα άντρα δημιουργού του 1960 που μιλάει και πάλι για τον πληγωμένο εγωισμό που δεν λέει μήνε, δεν λέει συγγνώμη, λέει φύγε και συνήθως εννοεί το αντίθετο αυτός ο στίχος. Σημαίνει κάτσε,

την καρδιά μου πλήγωσε.

Το βαρύναμε, λίγο το βαρύναμε τα τελευταία τραγούδια, το ταξίδι στο χρόνο, έτσι, το θεατρικό που σας είπα, μου τα έφερε όλα αυτά στη σκέψη, όπως οδεύουμε προς το τέλος, αλλά έχουμε ακόμα λίγο, μην τρέχετε να φύγετε. Θα κυλήσουν σαν... Να το κλείσουμε το tribute με ένα νεότερο λαϊκό, λοιπόν.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Σκληρό πάντα το θέλω να μην θυμάμαι, αλλά πραγματικότητα τι πήγαμε να ξεχάσουμε εμείς, παρότι θέλαμε να το θυμόμαστε και μας το θύμισε η Γογό στο chat και την ευχαριστούμε. Από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, 20 με 24 Μάη, είναι το ένατο Street Food Festival. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά χαμός από φαγητά, μπέρκερ, μεξικάνικα, ασιατικά, μη σας τρελάνω τώρα και είναι και ώρα έτσι λιγουρίτσας, αλλά και μουσική υπόκρουση πολύ στο event, καθώς την Τετάρτη είναι ο Tough Lathos και ο Εισβολέας. Την Πέμπτη έχουμε την τελευταία rock and roll συμμορία, τους Hat Trick. Την Παρασκευή θα απολαύσουμε τους Banda Entopica με εξταντική φρενίτιδα και προδοσιακά τραγούδια. Το Σάββατο 23 Μάη τη μέρα θα ανοίξουν οι Social Waste με το χαρακτηριστικό κοινωνικοπολιτικό του στίχο και θα την κλείσουν την ημέρα το Σάββατο οι Χαΐνιδες, ενώ την Κυριακή ο DJ Squeezy θα ανεβάσει στα ύψη την ατμόσφαιρα και θα κλείσει το όλο πενθήμερο event, το Xenon. Το πρόγραμμα είναι αυτό το μουσικό, το πρόγραμμα του Street Food είναι Τετάρτη έως Παρασκευή 5 το απόγευμα με 12 το βράδυ, ενώ Σάββατο έως Κυριακή θα είναι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Η είσοδος είναι 6 ευρώ, εκτός αν πάτε Σαββατοκύριακο 12 με 4 που η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν λέω, μια ιδέα δίνω εγώ.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, αφού σας κάναμε και τις πολιτιστικές μας προτάσεις για αυτή την εβδομάδα, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, αφού καλησπερίσουμε τον Γιάννη, που τον ευχαριστούμε που μπήκε στο chat τώρα προς το τέλος και ο οποίος ακολουθεί με το λαβύρινθό του και με τραγούδια που απλώς δεν έτυχε να παίξουν ποτέ μέχρι τη σημερινή εκπομπή, οπότε καθίστε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. 8 με 10 ο Γιάννης με το λαβύρινθό του και συνέχεια με τις μουσικές της Ανάσες η Χριστίνα 10 με 12, full κομπλέ το πρόγραμμα του Eternal Radio και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και σήμερα για τα σοβαρά και ασοβαρά που είπαμε όλο αυτό το 2 ώρο, για τις μουσικές που ακούσαμε και για την παρέα που κρατήσαμε ο ένας τον άλλον. Καλώς έχω των πραγμάτων, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Τα φιλιά μου.
1: Με σκούρα ζελατίνα να πέφτει προς τα πόδια το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε Κατίνα και σπίτι μου και αγάπη μου ο βυθός. Μ' αρέσουν τα όμορφα φουστάνια που έχουν στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την περηφάνεια.

κι άλλο τραγούδι.

0: από το χέρι σου. Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ρίτσες μαζί θα κάνουμε παρεούλα μέρη και τις 10. Είναι 19 του Μάη 2026 και είμαστε εδώ στο ραδιοφωνό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Τα ξαναλέμε, μιας και την προηγούμενη τρίτη λόγω δουλειάς δεν μπορέσαμε να τα πούμε. Είμαστε όμως εδώ, πάλι εδώ. Και σήμερα, κάποια στιγμή, τώρα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, άκουσα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι στο ραδιόφωνο και λέω, ρε εσύ, αυτό το τραγούδι το έχω παίξει ποτέ. Ενώ είναι, δεν είναι από τα πολύ γνωστά του Σοκράτη, αλλά εντάξει, είναι. Για εμάς που ακούμε δηλαδή Σοκράτη, το ξέρουμε. Και λέω, δεν το έχω παίξει ποτέ. Και μου ήρθε στο μυαλό η ιδέα, λέω, να κάνω μια εκπομπή με τραγούδια που δεν έχω παίξει ποτέ όλα αυτά τα 10 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Οπότε σήμερα η εκπομπή ονομάζονται Τα Άπαιχτα. Τραγούδια που δεν έτυχε ποτέ να παίξουν μέχρι και σήμερα. Οπότε έτσι θα πάμε σήμερα. Κάλιο Ζητιάνος, παραϋπουργός. Πάμε στο 1991, μάλλον πήγαμε στο μακρινό, πολύ μακρινό, όπου ο Σοκράτης έβγαλε τον δίσκο Παραμύθια, μουσική και στίχη ο ίδιος, και όντως είναι πολύ ωραίος αυτός ο στίχος τις σημερινές εποχές. Βασικά ανέκαθεν, Κάλιο Ζητιάνος, παραϋπουργός, και εννοείται με όλα αυτά που βλέπουμε προτιμούμε να είμαστε ζητιάνοι παρά υπουργοί. Λοιπόν, στον ίδιο τόνο πάμε. Ο Θανάσης, πάμε τώρα στο Θανάση. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις, κανονικά αυτό το τραγούδι το έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Αγγελάκας. Είναι στο δίσκο Βραχνός Προφήτης που κυκλοφόρησε το 2000. Εμείς θα ακούσουμε το Άτμαν. Και να πούμε λίγο τι είναι. Σύμφωνα με τις Ουπανισάδες, ο Θανάσης το έχει αυτό λίγο, πολύ ψαχμένα, ιερό βιβλίο των Ινδουιστών, το σύνολο της πραγματικότητας αποτελείται από δύο στρώματα. Λέει. Εκείνο της απόλυτης θείας πραγματικότητας, στο οποίο δόθηκε το όνομα Μπράχμαν, και του κόσμου που απορρέει από τον Μπράχμαν. Και σε κάθε όν που ζει στον κόσμο έχει εισχωρήσει και ενυπάρχει το Μπράχμαν ως Άτμαν. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ούτε και εγώ καταλαβαίνω τι λέω, αλλά δηλαδή στο βάθος του ανθρώπου βρίσκεται το Άτμαν. Στη γιόγκα ο σκοπός του διαλογισμού είναι η ένωση με το Άτμαν, ώστε να απελευθερωθεί το άτομο από τον υλικό κόσμο με τη διακοπή του κύκλου των μετενσαρκώσεων.

Αυτό ήταν ο ιδιαίτερος Θανάσης Παυκωνσταντίνου με τον Άτμαν, όπως σας το εξήγησα και πριν. Ο Θανάσης, ο οποίος θα εμφανιστεί και πάλι, θα κάνει μια συμμετοχή στη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη εδώ Θεσσαλονίκη 15 του Ιούνιου στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια είναι sold out προφανώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακόμη ένα άπαιχτο τραγούδι. Πάμε στην μαγευτική μαγευτική Σαβέρια Μαριολά. Εδώ στίχη Γιώργος Γκόνιας, μουσική Μάριος Μούρμουρας, και θα μας τραγουδήσει η Σαβέρια την νοσταλγία.

Αυτή ήταν και η Σαβέρια Μαριολά. Ακούσαμε την νοσταλγία. Όπως σας είπα, σήμερα θα σας είναι λίγο άγνωστα τα τραγούδια, γιατί δεν είναι τα πολύ γνωστά των καλλιτεχνών, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ακούγονται γενικά και άλλα τραγούδια, όχι μόνο τα γνωστά, αλλά και άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τραγούδια του Ορφέα Περίδια πρώτο ακούσαμε το 1990, έτσι, μας τον σύστησε ο Νίκος Παπάζογλου, συμπεριλαμβάνοντας τρία τραγούδια του, μεταξύ των οποίων και το «Φεύγω», στον δίσκο του «Τα Σύνεργα». Όμως η πρώτη μας γνωριμία με τον Ορφέα Περίδη και ως ερμηνευτή των τραγουδιών του έγινε ένα χρόνο αργότερα, 31 Αυγούστου του 1991, που συμμετείχε με το τραγούδι του «Ο Ρομπέν των Καμένων Δασών» στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Καλαμάτας που διοργάνωσε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Κριτική επιτροπή μεταξύ άλλων ήταν ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Παντελής Βούλγαρης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το τραγούδι απέσπασε το τέταρτο βραβείο στο φεστιβάλ και όλα τα τραγούδια από τις δύο βραδιές κυκλοφόρησαν αργότερα σε διπλό δίσκο από τον Σύριο, τη δισκογραφική εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ρομπέν των Καμένων Δασών.

Αυτό ήταν ο Ρομπέν του Καμένων Δασών, του Ορφέα Περίδη, όπως είπαμε. Να, από τις πρώτες καλησπέρες αργικά στο chat, στη Χριστίνα, στη Γογό, στον Κώστα, τον οποίο πήρα τη σκητάλη. Κώστα, λίγο σε πρόλαβα, δυστυχώς ήρθα πολύ αργά σπίτι. Στην Χριστίνα και στην Ειρήνα, επίσης τώρα εκτός chat, στην Μαρία, στο Χρήστο και στην ομάδα της, στη Ζωή. Στον συνάδελφο, στον Δημήτρη, στον Καλίνικο, στον Γιώργο, στον Γιάννη, στην Κατερίνα, στον Άλτο Γιώργο, στην Ευαγγελία. Και να δω λίγο ποιες χώρες μας ακούνε. Βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, δεν ξέρω αν μας ακούει η Ανούλα μας από την Ελβετία, Ρουμανία, Ειρήνα και Ελλάδα. Ωραία. Συνεχίζουμε με ακόμη ένα άπαιχτο. Πάμε τώρα στο 1987, πολλά χρόνια πίσω. Νίκος Ξηδάκης, δίσκος Κοντά στη Δόξα, Μια Στιγμή. Θα ακούσουμε το στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία, αλλά έχει ωραία ιστοριούλα αυτό. Εδώ το έχει γράψει ο Θοδωρής Γκόνης στους στίχους, τον Νίκος Ξηδάκης στην μουσική. Είχε πει ο Θοδωρής Γκόνης: εργαζόμουν από πολύ μικρό σε εστιατόριο στο Ναύπλιο. Τώρα βέβαια το Ναύπλιο είναι καθαρά τουριστική πόλη, αλλά μιλάω, λέει, για μια άλλη εποχή, πολύ πριν φουντώσει ο τουρισμός στην πατρίδα μας. Εκεί θυμάμαι μικρό παιδί να περνάει μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα τα απογεύματα. Νομίζω πήγαινε φροντιστήριο ή εργαζόταν σε κάποιο γραφείο, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Απέναντι από το εστιατόριο ήταν βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγά μηχανές μεταφορών και τα διάφορα λαϊκά παιδιά, έτσι, ευγενικά παιδιά και εργατικά, όπως και οι σερβιτόροι. Περνώντας αυτή η κοπέλα προκαλούσε επιφωνήματα χαράς και θαυμασμού και υπέροχα πειράγματα, καθόλου βέβαια πρόστιχα και προκλητικά, αλλά εφάνταστα. Και αυτή η εικόνα μου γέννησε τους στίχους, πιο πολύ βλέποντας τα μάτια των άλλων την ομορφιά της, γιατί εγώ ήμουν αρκετά μικρός τότε. Περνούσε κάθε απόγευμα ντυμένη άψογα και περπατώντας πάρα πολύ χαριτωμένα με τα ποτάκια της πάνω στην άσφαλτο. Αυτή ήταν η αφορμή. Από εκεί και πέρα το πού σε πάει ο στίχος είναι σαν τη θάλασσα. Σε βγάζει όπου θέλει. Αλλάζουν πολύ εύκολα οι άνεμοι σε ένα τραγούδι. Εκεί που πηγαίνεις με τον νοτιά ξαφνικά σε παίρνει βοράς και γίνεσαι σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο.

Εδώ ήταν η Χάρης Αλεξίου, είναι αρρώστια να αγαπώ, από τον δίσκο Βίσνο και Νεράντζη, 2006 ο δίσκος, μουσική είχε στίχη στο συγκεκριμένο, ο Μάκης ο Σεβίλογλου. Να καλησπυρίσω και την Σταυρούλα μας που ήρθε στην παρέα. Και πάμε τώρα σε Αλκίνο Ιωαννίδη, και αυτό μου κάνει εντύπωση, πώς δεν το είχα παίξει τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Είναι ο Ντόπιος, πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε και τη Μελίνα Κανά, Αρτέμιδα μας τραγούδησε, από τον δίσκο Φέγγι Αλλιώτικα, 2003 ο δίσκος αυτός, μουσική Θοδωρής Παπαδόπουλος, στίχη Μαρό Παπαδοπούλου. Και για να δούμε τι έγινε λίγο σαν σήμερα, 19 Μαΐου 2026, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος, Πατρικία. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού και είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα 19 του Μάη. 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Αγγλογάλων Ιταλών Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες, καθώς ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε εις πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδο που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση της κακουχίας, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα αστραλόπεδα θανάτου στην έρημο. Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν μαρτυρίων για το είδε χθες έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον του ελληνικού λαού. Και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με αυτές σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Για την ιστορία, στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρίου ύστερα από επιβολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από την Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της ημέρας ως ημέρα μνήμης. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε όμως προωθήθηκε για τη συζήτηση από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε σαφώς ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φλεβάριου του 1994. Οπότε καθιερώθηκε η 19 του Μάιου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 1655 ξεκινά η εισβολή των Άγγλων στη Τζαμάικα. 1802 ο Ναπολέων I ιδρύει το Εθνικό Τάγμα της Λεγιώνας της Τιμής. 1960 ο Αμερικανός ραδιοφωνικός παραγωγός Alan Freed, στον οποίο οφείλεται ο όρος Rock'n'Roll, κατηγορείται μαζί με 7 άλλους συναδέλφους του ότι έλαβε δωράκια σε εισαγωγικά από δισκογραφικές εταιρείες συνολικού ύψους 30.650 δολαρίων. Δύο χρόνια αργότερα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 300 δολαρίων. 1961 και το σοβιετικό Βενέρα 1 γίνεται η πρώτη ανθρώπινη κατασκευή που περνά κοντά από έναν άλλον πλανήτη, την Αφροδίτη. 1962 η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, στο πάρτι των γενεθλίων του. 1971 και η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Mars 2 με προορισμό τον πλανήτη Άρη. Ενώ το 1979 ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώτη σύζυγό του George Harrison, Patti Boyd είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου και πολύ διάσημου τραγουδιού του. Στο χαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί οι Paul McCartney, John Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton και Mick Jagger. Σαν σήμερα το 1881 γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. 1890 Ho Chi Minh, Βιετναμέζος ηγέτης. 1909 ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητα τους εβραϊκής καταγωγής από βέβαια θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα.
1976 ο Kevin Garnett, Αμερικανός καλωδοσφαιριστής του NBA. 1979 Ανδρέα Πίρλο, Ιταλός ποδοσφαιριστής. 1979 Diego Forlani, Ουρουγουάνος ποδοσφαιριστής. Και να δούμε και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. 1898 William Gladstone, γνωστός τους Έλληνες Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμή του μια οδό στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, η οδός Γλάθστονος. 1935 Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρεν της Αραβίας. Ηγήθηκε τις εξέργειες των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Και 1994 Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι, ονάσει η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτά είχαμε για σήμερα. Πάμε σε μια πολύ ωραία διασκευή. Εδώ τους στίχους κίνημος και γράψει ο Βασίλης Τσιτσάνης, τους στίχους μαζί με τον Νίκο, να το λέω, Νίκο Ρούτσο. Και απόψε κάνεις μπαμ.

Αυτό ήταν ο Νίκος Γιώγαλας. Και αυτό δεν είναι από τα γνωστά του. Το Αχ που με λυτρώνει. Δίσκος Παλιοί Λογαριασμοί 1996. Και πάμε 6 χρόνια πίσω, 1990. Πάμε στον ιστορικό δίσκο του Νίκου Παπάζογλου, Τα Σύνεργα. Και όμως και αυτό δεν το έχω παίξει. Εδώ Τάκη Σιμώτα στους στίχους, ο Νικόλας Παπάζογλου τη μουσική, και πάμε να ακούσουμε Τη Βαριά Βαλίτσα.

Αυτό ήταν ο μεγάλος και αξέχαστος Νικόλας Παπάζολου, η βαριά βαλίτσα. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα των άπεχτων με ένα τραγούδι του πολύ αγαπημένου Δημήτρη Ζερβουδάκη. Πάμε στο 1996, ναι. Πάλι στο 96, μια ζωή στην ίδια τάξη, δίσκος. Και από εδώ θα ακούσουμε «Μεγάλος είναι ο κόσμος».

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio και ακούτε Λαβύρινθο.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του λαβυρινθού μας, τα άπαιχτα, όπως έχω πει και σήμερα, τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ σε όλα αυτά τα 10 χρόνια και σήμερα είναι η μέρα τους. Ήρθε η σειρά να παίξουν. Αυτό εντάξει, ναι. Για παράδειγμα αυτό το τραγούδι, το είχα στη λίστα του Γιάννη Κότσερ, στο φάκελο δηλαδή, δεν το είχα παίξει ποτέ εκεί. Πραγματικά είναι υπέροχο τραγούδι, είναι από τον δίσκο του Μουσικό Κουτί 2013. Μουσική Γιάννης Κότσερας, στίχη Οδυσσέας Ιωάννου. Να καλησπέρισω ξανά τη Μαρία που είστε στην παρέα μας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την αρχαία Ατλαντίδα. Θα ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό και Ατλαντίδα. Αλλά βρήκα ένα τσινόριο αρθράκι που λέει για την Ατλαντίδα και μ' αρέσουν αυτά. Γύρω στο 360 π.Χ. ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων περιέγραψε έναν ισχυρό προηγμένο νησιωτικό πολιτισμό που υπήρχε 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του. Είναι η Ατλαντίδα. Στους σοκρατικούς του διαλόγους που ονομάζονται Τίμεος και Κριτίας περιγράφει αυτόν την Ατλαντίδα που βρισκόταν πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, σημερινό στερών στενό του Γιβραλτάρ, ως μια τεράστια πλούσια αυτοκρατορία με λαμπρή αρχιτεκτονική προηγμένη τεχνολογία και ισχυρό στρατό. Αυτός ο μεγάλος πολιτισμός, σύμφωνα με τους διαλόγους, καταστράφηκε τελικά σε ένα κατακλυσμιαίο γεγονός μετά από κοινωνική ηθική παρακμή και βυθίστηκε στον ωκεανό γύρω στο 9.600 π.Χ. Βασίζεται όμως η ιστορία της Ατλαντίδας στην πραγματικότητα? Μια εκδοχή είναι ότι η Ατλαντίδα ήταν μια μέσο ατλαντική ήπειρος που βυθίστηκε ξαφνικά στον ωκεανό. Μια άλλη ότι απορροφήθηκε από το τρίγωνο των Βερμούδων. Μια άλλη ότι ήταν η Ανταρκτική. Μια άλλη λέει μια μυθική ανεδίγηση του κατακλυσμού της Μαύρης Θάλασσας. Και μια από τις πιο πρόσφατες θεωρίες για την Ατλαντίδα αφορά στον πολιτισμό που άκμασε στα ελληνικά νησιά Κρήτη και Θήρα πριν από 4.000 χρόνια, τους Μινωίτες. Οι Μινωίτες, που θεωρούνται ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της Ευρώπης, έκτισαν υπέροχα παλάτια, κατασκεύασαν ασφάλτο στρωμένους δρόμους και ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που χρησιμοποίησαν γραπτή γλώσσα. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι γύρω στο 1600 π.Χ. ένας τεράστιος σεισμός ταρακούνησε το υφιστηγενές νησί της Θήρας, προκαλώντας μια έκρηξη που εκτόξευσε 10 εκατομμύρια τόνους βράχων, τέφρας και αερίων στην ατμόσφαιρα, και το τσουνάμι που ακολούθησαν την έκρηξη ήταν αρκετά μεγάλα ώστε να ξαναεξαφανίσουν μινωικές πόλεις και ανάμεσα σε αυτές και την Ατλαντίδα. Και μια τελευταία εκδοχή είναι ότι η Ατλαντίδα δεν υπήρξε ποτέ. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό και Ατλαντίδα.

Ακούσαμε και τον Μιλτό Πασχαλίδη μετά τον Παντελή Σταδελσνό. Έτσι σκληρά ακούσαμε από τον δίσκο «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος». Να καλησπερίσω την Ισμήνη που ήρθε στην παρέα μας, αλλά και να καληνυχτήσω τη Γογό. Καλή ξεκούραση. Και πάμε τώρα πάλι στο 1996. Εδώ τώρα ο Διονύσης Τσακνής. Είναι ο θρυλικός δίσκος «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι». Και από εδώ θα ακούσουμε «Κάπου εδώ μένω κι εγώ».

Λοιπόν, πήγαμε 26 χρόνια πίσω, εδώ ο Μάνος Πυροβολάκης, από τον δίσκο το χαμογελό σου, η αγάπη τελειώνει. Μας τραγούδησε βέβαια η αγάπη, θεωρώ δεν τελειώνει ποτέ, απλά μεταμορφώνεται σε άλλου είδους αγάπη, χωρίς ανάλυση στο περαιτέρω, μιας και θέλω να ακούσω τον περισσότερο τραγούδι να ακούσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περιμένετε να βρω και τα κοιτάπια μου, έτσι. Πάμε τώρα σε έναν τραγουδοποιό ο οποίος είναι συναρπαστικός. Και τραγουδιστής και τραγουδοποιός ελληνόφωνης pop σε μια πορεία χωρίς εκτόσεις. Η ιστορία του Γιώργου Δημητριάδη στην Αθήνα μετά από τη μουσική περιπλάνηση και φορτωμένη εμπειρία της ζωής του στη Θεσσαλονίκη ξεκινά όταν τραγουδά Παύλο Σιδηρόπουλο με τους Απροσάρμους του το 1991. Και δείχνει έτσι τα προσόντα του ως performer με την αδρεναλίνη στα ύψη και πάθος για τη μουσική. Το 1993 σχημάτισε τους μικρούς ήρωες, 33 χρόνια πριν, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Πετρίδη. Σε μια συνέντευξη είχε πει, το φύγανε οι ρεμπέτες, ακούσουμε. Ένα τραγούδι του Βασίλη Πετρίδη, το ύμνηστο, που έγραψε ανύπεπτο χρόνο αφού είχε φύγει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ηχογραφήθηκε live σε μια συναυλία εκείνη την περίοδο 91-92 που είχε κάνει ο Rock FM στο Ρόδον, όπου έπαιξαν επίσης Trouble Trademark, Last Ride και διάφορες μπάντες και μετά βγήκε ο δίσκος Βινήλιο. Το τραγούδι αυτό μπήκε στον πρώτο μου δίσκο Αφορμές για Ανταρσία το 1994 και ήταν ένα από τα πολύ πρώτα κομμάτια της μπάντας μετά θάνατον του Παύλου που είπαμε.

Και αυτός ήταν ο Ιωνίος Έφηβος, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έτσι μου αρέσει. Δίσκος «Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ», Γιάννης Ιωάννου μουσική, Βασίλης Γιαννόπουλος στίχη. 1997 ο δίσκος. Και πάμε στο 1993. Ξεσσαλονίκη, Ξύλινα σπαθιά. Και μπορώ πως δεν το έχω παίξει τόσα χρόνια αυτό το τραγούδι, αλλά ήρθε η ώρα του. Ρόδες.

Ακόμα ένα υπέροχο άπαχτο τραγούδι, ήταν τα υπόγεια ρεύματα και τα μικρά μυστικά από το 1999, δίσκος εικόνες στα σύννεφα. Και πάμε στον πρώτο δίσκο των τρυπών, 1985, για να ακούσουμε τον Νταβατζή.

Και αυτός ήταν ο αξέχαστος Μάνος Ξίδους, Pix Lux, δίσκο Στίλβη, και ακούσαμε Στα βαθιά σου νερά, κομμένο τραγούδι, το οποίο δεν είχε τύχει να παίξω ποτέ. Λοιπόν, το επόμενο, και αυτό. Πάμε τώρα σε Αποστολή Ρίζο, ο δίσκος Ένας Κύκνος Κλέι, 2000 ο δίσκος αυτός, και είναι η Θησαυρή των Σκουπιδιών. Βέβαια δεν προλαβαίνω να διαβάσω το άρθρο, αλλά είναι εντυπωσιακό. Θα το στείλεις στη Χριστίνα κάποια στιγμή, θα σου το διαβάσεις αυτά τα παράξενα που λέει. Γιατί μερικοί, λέει, άνθρωποι έχουν βγάλει χρήματα πολλά εξαιτίας αυτού που βρήκαν στα σκουπίδια. Ήταν ακριβά κοσμήματα, κάποιες περίφημες σταγόνες, όπου οι άνθρωποι τα περνούσαν από άγνοια ή κατά λάθος, οπότε κάποιοι πλούτησαν από αυτό. Οπότε πάνω σε αυτό θα ακούσουμε η Θησαυρή των Σκουπιδιών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, ακούσαμε να τάσω από φίλου πλατεία Αμερικής. Θα σας καληνυχτήσουμε μια καλή νύχτα. Ένα τραγούδι από τα γνωστότερα παραδείγματα μουσικής από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας και συγκεκριμένα από την περιοχή Σαλέντο. Εγώ σας λέω καληνύχτα, εσείς όμως μην πάρτε για ύπνο, έτσι, γιατί συνεχίζει η Χριστίνα Δελγιάννη με μουσικές ανάσες. Να μας δώσει έτσι τις ανάσες ωραίες, να βγάλουμε και την υπόλοιπη εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα άπαιχτα τραγούδια, οπότε κλείνουμε με καληνύχτα. Έλενα και Σουζάνα Βιούκλη μαζί με Χρήστο Θηβαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη βράδυ, 19 Μαΐου, λέει το ημερολόγιο, και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί, με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική. Τώρα, λίγο πριν ξεκινήσω, ενώ παίζανε τα σπότ, έλεγα πόσο γρήγορα έχει περάσει ο Μάιος. Πότε είχαμε Πρωτομαγιά, πότε πήγε 19 ο μήνας, έτσι. Δεν το έχω καταλάβει. Και σήμερα, μάλιστα, είναι μια βραδιά φθινοπορεινή τουλάχιστον εδώ στον Πειραιά, καθώς βρέχει κιόλας. Και έχει έτσι και λίγο ψύχρα, όποιος έχει βγει στον δρόμο το έχει καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή εκπομπή θα είναι έτσι ανάλαφρη, ανοιξιάτικη, και όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το καλοκαίρι, τέτοιες εκπομπές θα κάνουμε. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο τραγούδι Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Έλα στον Ηρώ μου. Σήμερα το βράδυ, μην ξεχνάτε, έχουμε να ακούσουμε, να κάνουμε βόλτα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και συνταγές σήμερα, που έχουμε πολύ καιρό να διαβάσουμε συνταγές για να εμπλουτίσετε το μενού σας, όχι τίποτα άλλο. Και θα ακούσουμε και τραγούδια αγαπημένα.

Να τα Σαμποφίλιου λοιπόν και Ασπιρίνη. Και ναι, κάθε φορά που είναι να βάλω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι τη Σταυρούλα. Λοιπόν, αφήστε τις κουβέντες στο chat του σταθμού. Εγώ θα αποφασίζω τι θα γίνει με την υπόγα. Πάμε να πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν στη Σταυρούλα. Καλησπέρα στο Δημήτρη και στο Θωμά. Καλησπέρα στην Ειρήνα, στην Ισμήνη, στο Γιάννη το Μόσχο, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη με τα άπαιχτα τραγούδια του. Και καλησπέρα στο Σωτήρη. Μας ακούτε αυτή τη στιγμή από 7 χώρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλησπέρα στη Φιλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελβετία. Καλησπέρα Άννα. Στη Ρουμανία από όπου μας ακούει η Ειρήνα και καλησπέρα Ελλάδα φυσικά. Εάν θέλετε να συμμετέχετε στο chat του σταθμού, γιατί θα πούμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα σήμερα, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα συννεφάκι με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Εκεί συνδέεστε είτε με το προφίλ σας του Facebook, αν σας αφήνει, είτε με ψευδώνυμο και τα λέμε και τσατάροντας.

Είπες για πάντα λοιπόν, μας τραγούδησε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Να πούμε καλησπέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος μας ακούει μέσω της Ισμήνης. Και ακούστε τι έγινε τώρα. Αρκούδα βρέθηκε σε κόμμα 2 ημερών αφού έφαγε 40 κιλά παγωτού. Όταν οι εργαζόμενοι άνοιξαν ένα παγωτατζίδικο στο Αρκάνσας, νόμιζαν ότι η αρκούδα στο πάτωμα ήταν νεκρή. Η κατάψυξη καταστράφηκε. Τα χωνάκια ήταν συνθλιμμένα παντού και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης έδειξαν την αρκούδα να μπαίνει μέσα στη νύχτα και να τρώει περισσότερα από 40 κιλά παγωτού πριν καταρρεύσει. Οι αξιωματικοί άγρια ζωής τον μετέφεραν εσπευμένα σε κλινική, όπου κτηνίατοι συνειδητοποίησαν ότι η αρκούδα ήταν ακόμα ζωντανή. Ο καρδιακός της ρυθμός είχε μειωθεί, η αναπνοή της ήταν αργή και το σώμα της είχε ουσιαστικά καταρρεύσει από τη ζάχαρη, το κρύο φαγητό και την εξάντληση. Για 2 ημέρες κοιμόταν υπό παρακολούθηση και όταν τελικά ξύπνησε ήταν ζαλισμένη και εξακολουθούσε να γλύφει βανίλια από το πόδι της. Καλά, την είχαν καθαρίσει. Το κατάστημα μετέτρεψε το χάος στην καλύτερη διαφημιστική του καμπάνια, πουλώντας μια νέα γεύση που ονομάζεται «Barely Awake».

Αυτός ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτή που περνάει μας τραγούδησε και την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει για γυναίκα άντρας, δεν θυμάμαι τι ήταν, που είχε πάνω της κάτι ταραντούλες, μετά κάποια άλλη είχε κάτι μυρμήγκια. Και πάμε να κλείσουμε την τριάδα με τα ζώα που βρέθηκαν σε αεροδρόμιο. Μια Ταϊβανέζα λοιπόν συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόγκ για απόπειρα λαθρεμπορίας 30 προστατευόμενων χελωνών κρυμμένων κάτω από τα ρούχα της, ανακοίνωσαν οι αρχές άγριας ζωής της Ταϊλάνδης. Οι αρχές υποψιάστηκαν τη 19χρονη γυναίκα όταν παρατήρησαν ασυνήθιστες κινήσεις καθώς ετοιμαζόταν. Ναι, δεν μπορώ, το κάνω εικόνα εδώ μεταξύ. Καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Ταϊπέη νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ανακοίνωσή του το Υπουργείο Προστασίας της Άγριας Ζωής της Ταϊλάνδης. Έρευνα που έγινε στον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμπι. Σουβαρναμπούμπι λέγεται το αεροδρόμιο στην Μπανγκόγκ, αποκάλυψε τις συνδικές αστροχελώνες δεμένες στο σώμα της, ανέφερε το Υπουργείο. 29 από τις χελώνες ήταν ζωντανές και μία νεκρή. Δεν θα κάτσε πάνω της μάλλον. Η ύποπτη χρησιμοποίησε αυτοκόλλητη ταινία για να κινητοποιήσει τα ζώα, τα τοποθέτησε σε υφασμάτινες σακούλες και τα έδεσε στο σώμα της για να αποφύγει τον εντοπισμό, πρόσθεσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τους τελωνιακούς υπαλλήλους της Ταϊλάνδης, αυτές οι χελώνες που προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας πολλούνται ακριβά στη μαύρη αγορά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική αξία των χελωνών που κατασχέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 9.000 δολάρια. Η νεαρή γυναίκα κατηγορήθηκε για παράνομη μεταφορά ζώων και τελωνιακή απάτη. Οι αρχές ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί αν η γυναίκα ήταν μέλος ενός μεγαλύτερου δικτύου λαθρεμπορίου.

Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου, ανοιξιάτικη μέρα μας τραγούδησε. Ναι, η σημερινή μέρα ήταν η μέρα του αερίου, δεν ξέρω. Μύριζε αέριο η μισή Αττική. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι μία περιβαντολόγος είπε ότι μπορεί να είναι η αλλαγή του καιρού, τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν θυμάμαι πώς το είπε, και ότι έτσι όπως φυσούσε να μας ήρθε κάτι από τον Ασπρόπυργο μεριά. Βέβαια, από τον Ασπρόπυργο περνάει και από τον Πειραιά, εδώ δεν μύρισε κάτι. Δεν ξέρω, ψάχνουν να βρούνε τι είναι αυτό που μύριζε σε όλη την... τουλάχιστον στα νότια προάστια μύριζε αυτό. Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη τον Πανταγιωτίδη, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας. Ναι, καλησπέρα και καλή νύχτα, Γιάννη. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο με Κατερίνα Κυρμιζή. Πάρτε στυλό ή μολύβια και χαρτί, γιατί στο επόμενο μισάωρο θα ασχοληθούμε με συνταγές.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Λοιπόν, σας είπα, σας προετοίμασα να πάρετε χαρτί και στυλό ή μολύβι, όπως πρότεινε ο Γιάννης Ομόσχου, για να γράψετε πρωτότυπες συνταγές. Κάνετε ένα τραπέζι και δεν θέλετε να βγάλετε τα ίδια. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε προτάσεις.

διαβίονται με πιπεριές και πατάτες. Θεωρούνται αφροδισιακό και έχουν μαστιχωτή ύφη. Τα αποκαλούν και όστρακα του βραχώδους βουνού στην Ισπανία και είναι πάρα πολύ δημοφιλή και στον Καναδά. Ορίστε, λέτε σήμερα, λέτε, καλείτε κόσμο και λέτε, θα σας φτιάξω όστρακα του βραχώδους βουνού. Πού να πάει το μυαλό στους καλεσμένους, τι ακριβώς θα φάνε.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μας τραγούδησε. Ορίστε, να η Σταυρούλα θα τη δοκίμαζε την συνταγή. Λοιπόν, πάμε σε μια παραλλαγή, Σταυρούλα, γιατί καταλαβαίνω ότι σας αρέσουν αυτά. Πάμε στην Tortilla del Sacromonte, πάλι από την Ισπανία, όπου είναι μια ομελέτα που περιέχει αρνίσια, μυαλά και όρχης. Τώρα δεν μας λέει αν είναι τάβρου ή όχι. Δεν ξέρω. Μάλλον οποιουσδήποτε. Μαζί με πιπεριές και πατάτες επίσης. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο από τη Γρανάδα, οι ρίζες του οποίου φτάνουν στον 16ο αιώνα και στα καράβια μουσουλμάνων και Ρωμά μεταναστών που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή. Ξέρω, αυτό θα το δοκίμαζες. Για πες.

για τον Αύγουστο μας τραγούδησε ο Πάνος Μουζουράκης και πάμε να δούμε για την επόμενη συνταγή. Συνταγή δεν είναι συνταγή το συγκεκριμένο. Είναι το Surströmming. Αυτό έρχεται από την Σουηδία και περιγράφεται ως η πιο φρικτή κονσέρβα του κόσμου. Πρόκειται για ζυμωμένη ρέγγα σε κονσέρβα, η οποία σύμφωνα με συμβουλές έμπειρων Σουηδών τρώγεται πάντα με πατάτες, ψωμί, κρεμμύδια και ό,τι άλλο έχετε στο ψυγείο σας, σύμφωνα με το άρθρο πάντα, για να μην την ακούσετε από τη βαριά ψαρίλα. Τότε γιατί να το φας αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Και πάμε και στην Ουκρανία, όπου έχουμε το σάλο. Πρόκειται για λίπος χοιρινού, αλατισμένο ή καπνιστό, που σερβίρεται ομό ή με ψωμί και συνοδεία βότκας. Τώρα αυτό τι είναι, μάλλον είναι για το κρύο το τρώνε. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σόλο από την Ουκρανία. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο Γιάννη Κότσιρα.

Λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας μας τραγούδησε «Η ζωή σε μια μέρα», ο Στάθης Δρογός σε «Εκδρομή με τα μάξι». Και καθώς γίνεται μια κουβέντα τώρα στο τσάτ του σταθμού με διάφορα μέρη του σώματος των ζώων που τρώτε, τα οποία δεν έχω ιδέα πώς τα τρώτε, πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς τα τρώτε αυτά που γράφετε, θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, «Ισμήνη, Σταυρούλα και Δημήτρη».

Ούτε για αστείο λοιπόν μας τραγούδησε η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργος Ρους, αφιερωμένο στα παιδιά εδώ που γράφουν ότι τρώνε αμελέτητα και μυαλά και γλώσσες, αλλά δεν τρώνε μάτια ζώων. Ναι, το ελληνικό σούσι που έγραψε η Σταυρούλα στο τσάτ του σταθμού, γι' αυτό σας λέω, μπείτε στο τσάτ του σταθμού να τα πούμε και τσατάροντας. Το ελληνικό σούσι, ναι, Σταυρούλα, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι μαριναρισμένος γάβρος, σκουμπρί, τσίρος κλπ. Ωραιότατα. Ο λόγος που μου αρέσουν αυτά οι σμήνοι είναι απλά γιατί δεν είναι κρέας και είναι ψάρια. Δεν ξέρω, έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη επιλογή που λέγεται Mao de Vaca Comgao από την Πορτογαλία. Το πιάτο δίνει την εικόνα μιας ψαγμένης φασολάδας, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για βρασμένα πόδια γελάδας με ρεβίθια, τα οποία σερβίρονται σε παχύρευστη σάλτσα. Τώρα θα μου πείτε ότι τα τρώτε και αυτά, έτσι, βρασμένα πόδια αγελάδας με ρεβίθια. Για πάμε στο τσάτ να δούμε.

αρρώστη σε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, παραμ.

Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας με τη θάλασσα και πάμε στην τελευταία πρόταση, αν και τα έχετε φάει όλα όσα σας έχω πει. Πάμε στην Ισλανδία και στο Σβίο, όπου αυτό γινόταν αιώνες πριν, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο να μην το κάνουν και τώρα. Οι Ισλανδοί έτρωγαν βρασμένο κεφάλι προβάτου με πατάτες και γογγίλια. Ούτε γογγίλια έχω φάει ποτέ στη ζωή μου και ούτε θέλω να φάω. Αρχικά, από ό,τι λέει το άρθρο, γιατί δεν ήταν εύκολο να αποκτήσουν καθαρά κομμάτια κρέατος και έπειτα φανταζόμαστε για να γίνουν σκληροί και αλήγιστοι και να καταφέρνουν να βουλιάζουν στη θάλασσα όποιον ταξιδευτή τολμήσει να πλησιάσει τα εδάφη τους.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Ξεκινήσαμε με διπλό γλυκό καημό ή αλλιώς ξέρω δύο μάτια γαλανά. Μίκρο λοιπόν διασκευή με τη φωνή της Τζένι Βάνου φυσικά και του Γιάννη Φογιατζή. Λοιπόν, και πάμε στην... Πού? Στο Λονδίνο. 100 Ιταλοί σεφ λοιπόν δημιούργησαν πριν από λίγες μέρες στο Λονδίνο ένα τυραμισού, αν ακούς, 440,60 μέτρων, ξεπερνώντας με εντυπωσιακό τρόπο το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Στο Chelsea Town Hall, λοιπόν, οι σεφ εργάστηκαν ζωντανά για να συναρμολογήσουν το τυραμισού σύμφωνα με τους κανόνες των Guinness World Records. Χρησιμοποίησαν περίπου 150.000 σαβαγιάρ και 20.000 αυγά, δημιουργώντας ένα γλυκό που ξεπέρασε κατά πολύ το ρεκόρ των 273,5 μέτρων που είχε σημειωθεί στο Μιλάνο. Ο Μίρκο Ρίτσι, που είχε κατακτήσει το ρεκόρ το 2017, πριν το χάσει το 2019 από άλλη ιταλική ομάδα, ήταν εμπνευστής της νέας προσπάθειας. Όπως δήλωσε, το τυραμισού αποτελεί το πιο απίστευτο επιδόπιο που έχει εξάγει η Ιταλία, ενώ η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου ως τόπου διεξαγωγής έγινε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη χώρα. Μάλιστα. Το γιγαντιαίο γλυκό αφιερώθηκε στο βασιλιά Κάρολο Γάμα και την Βρετανική βασιλική οικογένεια, με την κατασκευή να ολοκληρώνεται με ένα χρυσό στέμα στην κορυφή. Ο Ρίτσι ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν, τονίζοντας ότι αυτό είναι ένα ρεκόρ για εμάς. Ο σεφ Καρμέλο Καρνεβάλε εξήγησε ότι το τυραμισού έπρεπε να έχει ελάχιστο ύψος 8 εκατοστών και πλάτος 15 εκατοστών για να θεωρηθεί έγκυρη προσπάθεια. Όσο για το μυστικό ενός καλού τυραμισού, το συνόψισε σε τρία στοιχεία. Πολύ καλό καφέ, σταθερή κρέμα και πάνω απ' όλα πάθος.

Αυτή ήταν η Mamba LD, παρέα με τη Μέρι Λίντα που γυρίζεις ακούσαμε. Να καλησπέρισουμε τον Γιώργο που μπήκε στην παρέα μας. Μην τον κάνετε ίδιο με εσάς. Δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος. Αυτά που σας αρέσουν εσάς. Και πάμε μία βόλτα μέχρι την Ιαπωνία, όπου ακούστε τώρα τι γίνεται στην Ιαπωνία. Από το 2010 υπάρχει Ομοσπονδία Αγώνων με Καρέκλες Γραφείου, η οποία διοργανώνει ολοκλήρω πρωτάθλημα με πολύ απλούς κανόνες, φορώντας απαραίτητος επιγονατίδες, επιαγωνίδες και κράνος και χρησιμοποιώντας τα πόδια σου για να δίνεις όθηση. Κάθεσαι στην καρέκλα του γραφείου και προσπαθείς να τερματίσεις πρώτος, μοιράζοντας τη σκόνη σου στους υπόλοιπους. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο άθλημα, όπου ομάδες των τριών διαγωνίζονται για να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους σε μία διαδρομή μέσα σε 2 ώρες, καλύπτοντας πάνω από 20 χιλιόμετρα. Όπως γράφει το CNN, παρακαλώ, ο Τσουγιώση Ταχάρα ίδρυσε τον πρώτο αγώνα το 2010 στην πόλη Κιοτανάμπε, στην περιφέρεια Κιώτο, εμπνευσμένος από ένα δάσκαλο της παιδικής του ηλικίας που κάποτε τον είχε μαλώσει επειδή έπαιζε με μια καρέκλα γραφείου. Να, αυτά τα παιδικά τραύματα τώρα του βγήκανε και το έκανε άθλημα, καταλάβατε. Από τότε το άθλημα έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα διεξάγεται σε 10 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Τόκιο, του Κιώτο και της Σιζουόκα, ενώ ακόμη και μεγάλες εταιρείες όπως η Toyota στέλνουν ομάδες για να συμμετάσχουν. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη γοητεία είναι ότι μπορεί να τη συμμετάσχει ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά σε γραφεία σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να βγουν έξω από το γραφείο. Πάνω στην καρέκλα του γραφείου, βέβαια, έτσι, είπε ο Ταχάρα. Το πολυπόθητο έπαθλο, 90 κιλά ρύζι που ο Ταχάρα επέλεξε λόγω της ευρείας χρήσης του στην Ιαπωνία και της ευκολίας στο μοίρασμα. Υπάρχουν όμως και τοπικές παραλλαγές. Για παράδειγμα, στο Τόκιο το πρώτο βραβείο είναι 5 κιλά τόνος. Το ασυνήθιστο αυτό αγώνισμα επιτρέπει στους διαγωνιζόμενους να επιστρέψουν για λίγο στην παιδική τους ηλικία και να απολαύσουν πράγματα που συνήθως δεν τους επιτρέπονται. Όπως είπε ο Ταχάρα, ένα αντίδοτο στην απαιτητική εργασιακή κουλτούρα της Ιαπωνίας. Οι άνθρωποι στην Ιαπωνία μπορεί να δουλεύουν υπερβολικά, αλλά μπορούν ακόμη να αφοσιωθούν πλήρως σε κάτι τόσο χαζό και να το απολαύσουν ακόμη και μεγαλώνοντας. Αν θέλετε να προπονηθείτε, μια συνηθισμένη προπόνηση είναι να γίνονται 40-50 διαδρομές των 200 μέτρων, χρησιμοποιώντας μια καρέκλα γυμναστηρίου. Μάλιστα. Για να μπορέσετε να... έτσι λίγο να έχετε και, πώς το λένε, προοπτικές να κερδίσετε, κάντε προπόνηση 4 φορές την εβδομάδα με μια πιο βαριά καρέκλα για να επιβαρύνει περισσότερα τα πόδια και να κάνει προπόνηση ενδυνάμωσης. Λοιπόν, κάνουν κύκλους στην ίδια διαδρομή. Οι ομάδες που τελικά επικρατούν συνήθως καλύπτουν 20 με 25 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μέλος διανύει περίπου 8 χιλιόμετρα, στην καρέκλα τώρα, έτσι. Το φαινόμενο των αγώνων με καρέκλες έχει πολλά κοινά στοιχεία που ίσως είναι γνωστά στους φίλους της Φόρμουλα 1. Οι αγώνες στην Ιαπωνία, όπως και αγώνες αυτοκινήτων, ονομάζονται Grand Prix. Μάλιστα. Η διαφήμιση και η ιστοσελίδα τους είναι γεμάτες εικόνες που παραπέμπουν στην ταχύτητα, όπως ασπρόμαυρες καρό-σημαίες και σπίθες που πετάγονται από τις ρόδες των καρεκλών. Ο Ταχάρα ελπίζει να το πάει ένα βήμα παραπέρα και μια μέρα να φέρει τον αγώνα με καρέκλες σε μια διαδρομή στο Μονακό, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι πλούσιοι και διάσημοι του κόσμου για να παρακολουθήσουν τους οδηγούς της Φόρμουλα 1 να αγωνίζονται στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, νομίζω ότι θα ανοίγει τους αγώνες της Φόρμουλα 1, δηλαδή θα είναι πριν. Οι αγώνες με τις καρέκλες θα είναι πριν τους αγώνες της Φόρμουλα 1, θα τους ανοίγουν ίσως.

Λος Μουγέρος λοιπόν και Σάμπα για να στέρι ακούσαμε και ενώ ασχολούμαστε ακόμη με τις καρέκλες, πάμε λίγο σε ένα έτσι πιο σοβαρό θέμα. Ζευγάρι αποταμιεύει 6 δολάρια σε κάθε ερωτική του συνέβρεση. Για πάμε να δούμε πόσα χρήματα έχουν συγκεντρώσει στον κουμπαρά. Ζευγάρι από το Μεξικό λοιπόν εφαρμόζει έναν αρκετά ευρωματικό τρόπο αποταμίευσης χρημάτων. Συγκεκριμένα έχουν σκαρφιστεί το εξής σχέδιο. Κάθε φορά που βρίσκονται ερωτικά βάζουν 6 δολάρια στον κουμπαρά. Αναλυτικότερα, η 26χρονη Φάνη Καστελάνος και 29χρονος αραβωνιαστικός της Χεσούς μοιράστηκαν το περίεργο οικονομικό τους μυστικό σε ένα βίντεο στο TikTok και συγκέντρωσαν 25 εκατομμύρια προβολές, παρακαλώ. Το ζευγάρι σκέφτηκε αυτή τη λύση επειδή αντιμετώπιζε ορισμένα οικονομικά προβλήματα. Κατάφερε να εξοικονομήσει 1.320 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι για ένα χρόνο βρέθηκαν ερωτικά 220 φορές. «Ήμασταν έκπληκτοι. Το να γεμίσουμε 3 κουμπαράδες ήταν απίστευτο», είπε η 26χρονη σε συνέντευξή της, λέγοντας ότι η εξοικονόμηση ήταν πολύ πιο εύκολη όταν απολάμβαναν κάθε νόστιμη στιγμή μαζί. Το ζευγάρι έβαζε χρήματα στην άκρη για έκτακτες πληρωμές και λογαριασμούς. Αραβωνιάστηκαν και σχεδιάζουν τώρα να συνεχίσουν την εξοικονόμηση για το μήνα του μέλητος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βάζετε 6 δολάρια στην άκρη και όχι 5, ή 7, ή 4, ή 10.

Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ζήσε μας τραγούδισε και πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο. Παρακαλώ πολύ το Θωμά να έρθει πιο κοντά στο κινητό, γιατί το επόμενο τραγούδι, Θωμά, είναι αφιερωμένο σε σένα.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Χαίρομαι πολύ, Θωμά, που ευχαριστήθηκε στο εξωτικό Χαρμάνι. Το τραγούδι που παίζει πάνω από το κεφάλι του Θωμά είναι αυτό, το εξωτικό Χαρμάνι, όχι κανένα άλλο της Πέννης Μπαλτατζή, γιατί νομίζω το εξωτικό Χαρμάνι, όχι κανένα άλλο της Πέννης Μπαλτατζή, γιατί νομίζω, Δημήτρη, μου είχες πει ότι την είχε συναντήσει στον δρόμο και είχε πει για το συγκεκριμένο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Άτια λογική λοιπόν μας τραγούδησε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Να καλησπερίσουμε και την Ελένη που μπήκε στο τσάτ και στο τσάτ του σταθμού. Και πάμε να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε με τα διαζύγια, τα περίεργα. Μια γυναίκα Κινέζα λοιπόν έμαθε ότι ο άντρας την απατά από τον παπαγάλο τους. Προφανώς ζήτησε διαζύγιο. Ένα ζευγάρι στο Ισραήλ από την άλλη αναγκάστηκε να χωρίσει λόγω της μεγάλης αγάπης της γυναίκας στις γάτες. Συγκεκριμένα η γυναίκα είχε υιοθετήσει, ακούστε νούμερο, 550 γάτες, με αποτέλεσμα ο άντρας της να μην μπορεί ούτε να κοιμηθεί αλλά ούτε να φάει, καθώς το σπίτι ήταν κατηλημένο με τα γατάκια της γυναίκας του. Μάλιστα το συγκεκριμένο ζευγάρι έκανε προσπάθεια επανασύνδεσης χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η γυναίκα δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει τα ζώα της. Και το τελευταίο στη λίστα, η αιμονή του στην καθαριότητα ήταν και ο λόγος που προκάλεσε το διαζύγιο για έναν άντρα στη Γερμανία με την επί 15 χρόνια σύζυγό του. Η γυναίκα του είπε στο δικαστήριο ότι το ποτήρι ξεχύλισε όταν ο άντρας της γκρέμισε ένα τοίχο του σπιτιού τους επειδή ήταν βρώμικος.

Τράβα σκανδάλι μας τραγούδησε Άλκη στις πρώτο ψάλτη και δύο μέρες μόνο Δήμητρα Γαλάνη. Αυτά τα τραγούδια παίζουν πάντα μαζί. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ελπίζω τις δύο ώρες που περάσαμε μαζί να πήρατε ανάσες και από τη μουσική και από τις συνταγές. Κατάλαβα ότι πήρατε πιο πολύ από τις συνταγές ανάσες και από τα παράξενα που ακούσαμε κάνοντας βόλτα σε όλο τον κόσμο. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 10 και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.